Ιτόλμπο χούτιγ. Μέσε σακριφίτσιουμ τι εγιούτακομ κουιότσο πλελάλα ελμισελίστα κολόσο.

Όλμου, ο άλλα λιβδάνη σαγραμέντα λάτζε παλί την να τη φκύρα τα λπασιόνι τίεκ. Ατίναν η τόλμου κλειν ήμουλ μυστέρου τα λτζισέμ μου ιδέμ τίεκ. Εκλειν χώσου φίνα μπλάε τα δάκλερε πετεν αλφιδουά τίεκ. Ιντλιτέ ει μισάλ.